Λεγούς λάρες τα στιμάς χουν αβάρτη σαλόμ λίμα να καμάρτη νιφράτη. Μη χαβερίμ, κροβίμι διδί μακαρίμ κι σύπνε τότιμ. Λεγούς λάρες

Εγώ τσλάρεστα στη μασχούνα βάρτη σαλόμ λέει μάνα καμάρτη νιφράτη. Μη χαβερίμ, κροβίμι διδί μακαρίμ κι σύμπνε το δίμ. Λιχούτσλα.